0: είναι in Fiji. Πάμε να βίτη. Τζοτζίνε λεντούα δάβα λί. Με ο δακάβα βακαδάβα. Σε με ο τάρο βακαδάβα. Ιω η άσραγα. Να βίτα λανόα. Να βίτα λωτίκινα. Και είναι τουράγα να ο εκαγκουγκό. Του καί μπέρα. Μο και μου νιμονίνα και βάτα βακλαϊτίκη και μου νιγάει. Του καί να καυνικό και να καμπανί. Τέλα να σάμα η τάβο. Να σίγα να νόα σε σίγα ρούσα ότι.
1: Ή ένα σίγα να νόα.
0: Σίγα να νόα.
1: Σίγα να νόα.
0: Δεν μπορεί να νόμουν υπογομπούλα και να νόμουν υπογομαδάλτε και μνήβη να κάνει.
1: Μπουλσία, μπουλσία, όχι αού μαϊ μοδουάτα, μαϊ βαϊλίβου, τίκινα ολομπάσα, τον κουδορουβούγα να πετωγμαϊά, σύνικερου βούλαγγε να λόμενη ρούμουγκο, σε τα ματαλή λεϊσάρ και ρούντο με βοήτα βιτού, το με βιτό κονιτούγα να πάμανα να βγουν και να το κουνητήκουν να νόν τα ρίτιονγκο να πως θα παγαπήτη βήκε και να βήκεντα να βιοκάνει να τα σάμα υπογαίτηκο τίκο βάλαγε και ρόλο λόγω του γάμι και να είναι σιγανικό αν πάλι τα γάνι και να μαι τα από το γάνα μα να νόν καμπανιά θα μανι ρωτο κερκέρτσι γάμι ο ρωτο ικέ με το γάνα υπογμάτα λαλεκλέκα όσο να του βγαρώ κίνα να βγουν τα ρόγα να βγει τα ρόγα ίω.
0: Το μάτα και με μισάν τα ουρέδι και μου ρωγώ σωμά να βγει τα μανιγκό. Να νομ ρωβεί τον περιβόλι, βίβα τα βουλίδι βόλι. Ένα μόνο λίβο λίβα, ένα η βόλα μάτα. Ή ένα γόνο σαν βουλίκα κίνο πάνω, ου, σαν που το καντίνα. Ίω, όνοι τα βόδο το έκανα κάμπανι βόγκο, να μπαράκι, consultancy. Ε, ίω, το μάτα και να βγούμε δάλα.
1: Ή ένα μπαράκι, consultancy. Βουγάμα είναι βικά ίσο καιρό σαν το που καθαγα πολύ μένα βίαν παξιά σύβη. Να γαγάνε ρεγάνε βία βίβου και με μπαλέτα να και να δουν και είναι βαγαν πολύ μπολα τέγητη και να βικά με μπαλέτα να νόντα πόσα βαγα βίτη. Βικά ένδεσα μπιούπο νομέντες αμα ητού υπάλλαγε με μάρο ήτιου γάκινα. Να νόντα η τόπο, να νόντα κάλτσα, ε. Ή να βικά η βόδα να νόντα μπούλα, να είτε οκ. Και να είπαν τίγκα να νόντα πόσα. Αλλά να πω σαν να ολόγα τίγκο να πει κάκε δίγκο, ε. Και ρω τίγκο τον ανέρω YouTube channel, να Fiji Language Tutor, και πέκαω νήσι μέρνει subscribe κίνα, νι άλλο πει να κάνει subscribe κίνα. Με ρω νι είπα καμουρί τίγκο να πει κάκε σώ, εμπί του γάνι, με μπαλίτε να κάνω πω καμπούλου μπλου τέγκο τίγκο να πω σε πω καμπίτι. Ωε, λόγω με λόγω τίγκα μία. Λέει, λόγω ξέρω, είναι πακάσα μόγκο με μπαλίτε να βει κάτελνα και το άλογο δουρμού, είναι γόνισε και το λόγο που με κοινική, ε. Να και να νησίνι να τα πόσα να πόσα παπαλάγγι. Να και να αντρέπει με τα εδωβά είναι σω να βιβούκε και είναι σω να βήκα επογαρούτεκμα ημερών είναι τα μαϊτικούν τι έναν πονούγκο ίω. Να και να βγαλεύει είναι σω να φόμου ε, να φόμου νήμα τανιτού, να τάρω είναι σω να τάρω και με βικέντα και να νόντα σώμα να βιτάρουν κόρη. Και να νόντα κρέατε λέγα στον επίπο και γαντρέπει με ραόνι τόσο τσίκι να νόντα βάγκαρα τα καδάκα, νόντα βάγκαρα μπούλα ένα βονόγκο. Ένα βονόγκο μανί το έπου τα κίνα να μπαράγει κονσαλτενσί. Παλέτα ραό ραό σάρα

0: Ναι,
1: μπακί. Ο, τότε λένε να τράει.
0: Τότε
1: λέει. Είδαμε, λίγο
0: σε λίγο.
1: Λίγο, τόσο έκανα τάλι.
0: Okay.
1: Σε πέρα, όχι, okay, εντόνα κουλού, ε.
0: Ιω.
1: Σε πέρα, νησού, ο τσίσου, να γόνει του ράγω τσίσου, κάνε σαν τα όνει βίτσι του.
0: Α, εγώ σαν και βρωτούν σαν ηρωνούν το λόγκο, είπε το σένα σένα.
1: Τόσο θα κτάλε.
0: Τρέντε θα κτάλε, τρέντε θα λόγκα στην Βουλή. Ιω. Τόλου.
1: Ιω. Σύμβια το λέω, ρετούν από καδάδα, ένα καγάρα ρετούν από καδάδα, ε. Μα είναι καερβακελία. Και είναι υπόκαν την εντύνα λαουράει εδώ και είναι ένα carbon dating, ένα και νέα. Και είναι η ολέ βάλε ρεντού, του κουνε και είναι ένα μπάλα που είναι γαούνα. Για τα ουανή και είναι τον αβανούα. Ρετούν από αγκόνι, τόλουν αν ραού, ρώτα τσικονί, τόλουν να ουν τόλου, λίμον αν ραού. Να
0: εμπάκει.
1: Άρα δεν είσαι πέραν πέκο Αλεξάνδρα να κάλυβε και δεν κοντάβουλει τον ίσφυε.
0: Κόλια.
1: Άρα σε πέραν ήρα μπασικό ήρω και θα σώκω μακάω του να νόντα πει έναν γκούρτι. Ένα νόντα βίτη λομάνι. Για να ίσφυε και δεά εμάρο ροήτικο ένα βόσα. Και σα έλεγαν βόσα, σα έλεγε και δεγάια. Σα ο κέντας να τα πακάγαν τα τούγκο, τα σαν τα μάγαμε και οι βάλεγαν, τα σαν τα τώραγαν κάπου από βάλαγε. Σαν να μου λέει τα πνευή καβέα. Να νόν τα βόσα, εολόγα να νόν τα η τόβο, να νόν τα η παγαράου, να παγαρου ρόγο να πίνει το καί και να σου πει να σώ να πει το βάια. Κόνα κάνει τα κυλί ταινί κοινό κέντα να η τόκη. Ήρε τα λγάνα με κάντα ένα πασίβικα πακά σάμο τόγα. Ήρε και δεν κοίμα τι κέντα να. Να νόν ραβώσε, μάρο έτσι, να νόν ραϊτόβο και να υπόγαρο είναι νόν ραμπούλα, νόν ραβακάσα μου. Που να κελεί τα νίκη νόκεντα να πακαί πασίβικα, εγώ είσαι είπα και να μαϊβίτη. Ένα καλά τύρο, ένα φίτζιαν σμάιλ, ένα μπούλα σμάιλ. Να βει βακάρο χωροκοτάκι, να υπόγαρο είναι άλλο μου μολού μου. Ρε, ένα βόσα. Ένα βόσα, ένα κατακάτσι και τον υπόγαρο είναι μπούλα.
0: Ίσα, να βίδε να
1: συνασάωτη.
0: Ο τον παλαιτικό, ο τον παλαιτικό είναι ασυτόα. Ήα. Να κυρωβήσει με το βαρβήσει με κέσαν να λαλαδρουβώ.
1: Όχι.
0: Να σε ρωτήμε να βούλει. Όχι, ο βάτη και τι κοιτάλλει.
1: Όχι.
0: Ή ο βάτη και τι κοιτάλλει με ράγκο. Ήα.
1: Εντός άρα και να υπάρχει τέκια.
0: Να το βούλει και με η Κίνα. Ήα. Να το βγάλει και με έναν καζεδάκι. Ήα. Ήα. Βάλα να καταλάβει την τρίγκη της άλλης. Αν μην βάτη και τίγκα. Με ρωτώ σάπα στις άρα να δερβόγκο. Βάγκο. Ήσα. Βάκα μουσί. Μουσί βίκεντα. Μουσί βίκεντα. Να το βγάλει και με η Του καί βάβε, ρώταλαν αν ο ερα βιτσαρτάρ με βικέ μου και μπακάρι αν τρεβον νεβάντε ότα κοινά εσόνα νόντρα ντόκιμενς εσόνα, ε, ρώσαραν.
1: Ιάσαραν να βουν εν τουρκή νόγος, ώρα καί αν τρεβον νεβάντε ότα
0: κοινά,
1: του που καρούταλαν ακίνα, να βουν τέλαν εν τουρκή να μπαρακή κονσάλτενση, ιό, βουκάντε ότα κοινά, να βαβίτη να παπαλάγει σε παπαλάγει να παπαπίτη, ε, ιό. Άρα τούτε λέγα να κάνετε να πάσουν, τα κάκουν είναι τα γουλέδα πυρανκό. Τι να νήρα λίμα να λίμα σαν γουλα πασιέντε, το μάρο έτσι κοί ήρα να νόνρα identity. Ο ήρα με οικιά, με μπάρατ, μπάρατ είναι κλάια με Ινδία. Λίμα σαν γουλα τα λέγα να πασιέντε, ο ήρα ήρα. Μπα την ήρα σούμπου, ρα σούσου, ρα κανία να κάνα, να δάγει, δεν ούπα, να κάνει να με βίτη. Τον να κάνουν τώρα δεν πήρε και, αν το τάλι σαρβιάου. Να νόνα το βίκα ο Ιτάκη. Αν τα λάγω του ήγονες αλλά ρα κάδι μαϊέ. Να μάτα καλή να είναι ρα και νιν μπουλαία. Να νόνα τα λάγω να το πάω και τίρα. Ρέδα νι κάκου νι να νούμε τσούγκα να νούμε νι identity σαν νέα. Νι να νούμε τα λέγα νι ο κέμνι να νούμε νι βιδού βιδού ελού τι τσούγκο μαϊβίτσι. Ήα και βακάω νι πει να κάτω μου νι πάγαν τίτα κάτσι νι ο κέμνι μαϊβίτι. Σαν να τα λάγα μου νι βούλη θα να πω σε βακαβίτι. Για να κάνει τίκ τίκ που. Λύσουν ένα αμπαδά. Και σαν τώρα ένα αμπαδά. Ο Σάρονιο δεν μπορούσε να μεμοράσει τα κανένα αμπάδα ρούσο που κατ' όλα ματανή βόλα. Και δεν μπορούσε ο Σάρονι Βιλίκα να πω σε παγαπίτη. Και ο Σάρονι Βιλίκα να πω σε παγαπίτη, Σάρονι να πάει μπάλι μπάλι μπίγο να πω σε παγαπίτη, ο Σάρονιο να πω σε τάκα. Ρούσο που κατ' όλου. Βία, να του πάνω η μπαλάνη, μπαλέτα νι κλάνι νι σέγανι του να... Ή κλάνι να πω σε αγώνα, immersion, ε. Με ράνιο πουλί δεν τον όπωσε, έναν ρε μοτίκο ο αβολητήρα ο ήρα ραφώσα τα κατήγορα, μπούλα τα κατήγορα να πώσα ευήσιγα. But we don't have that advantage, είναι τα σάμα του Ιβαλάνγε. Για να πιέω, να σαλαρά ροντούν τον γάμορο νέο τίγβου και να πώσα να πουλί δεν πώσα κομπίτη, πουλί δεν κανά αμπάδα. Σαν πουλί δεν αμπάδα, σαν καρονιο Βιλίκα, να πώσα βαγαβίτη, Βιλίκα να έτου πώσα βαγαβίτη και τον Ιτάλνο βαγαβίτη ως άρνιο Βιλίκα τα λεγαία.
0: Ini bukan sama ni bukan dengan nombor ni bukan nanu menatik ibu dengan nombor kalas sebagai vitamin ini bukan sebagai vitamin.
1: Kalasi ni bos apa kabit? Sa kona ambang ko sa alag tunga ni YouTube channel ya. Kaya ni sembari ni subscribe alo binak. Fiji language tuta. Fiji. Binak adi chiko mayado pa nandunon dun lang subscribers na ngonong ko sa via viwa nan rau. Vida lumeng? Viwa? Lima? Viwa limandua.
0: Viwa
1: limandua. Ayo. Tu sang asap ma misibari na tapan ambang ko misa nandunon dun.
0: Iya. Nandunon ko nan rasa rabi kim rasa ngaming ko na bituman. Esa nandunon dun kina.
1: Nandunon dun.
0: Iya. Kim na sang ayo. Brett. On now talim dang ay simbari sa subscribe ko yo. Aw sang kibo kasam ta kami go yo. Cerangan ko. Nun rasa nagi barta ka kibiyaw.
1: Eh.
0: Nun barta ka kibiyaw. Rini bay madaw si na bay madaw ro. Mendun na nomro program na bituman. Iyo. Abir na ngone pambi bibir na ngone suko mena wuli na barong buka eh iyo mer barong tong mai amena bae ta bikin obret so kemni se kemro ro ro sarang anto na kena serre
1: iyo
0: gore o ngulda me ukren bikin ro ro vitamin min ro kutang mena ngita ro kutang mena ro kita se nom ro kle lendai iyo
1: dunisi kana me tangiri tali kena ngita
0: dono dono minaka
1: iyo tali bi dunisi kaya wa chiko na non resong kona na girmit kla na
0: iyo
1: kena kona na kanisong ni girmit
0: iyo
1: Rangkai tu bega tu nama tama ke kosari revinak. Nai sulu sulu nak kaki tanam masih na nonra. Tapi engkau nak pesa pesa tapi nayaan.
0: Ayo.
1: Ramai kena iri, mereka iri.
0: Sari.
1: Ngoni alewai. Satu sebulan ni bangun engkau ni bangun siang siang sarai ni tu nangoni toki. Ayer kita nana nonta pasu. Kosari revinak. Iya. Kau yang sangkai lima bimbitan kacuk biar balik tinu clear tu na organize tengah cukup na songkai ah. Rei tengok sabi nak. Di sarbarai tengah cukup ni oir era mau kemarin kita lagi na culture apa kabit. Iya, bibi telinga, bapa buli telinga biar mesti hati kebun ko merubuli telinga, na bos apa kabit? Paten ni orang ko erau nalar ko paten, tapi ngono kete.
0: Iya,
1: iya. Di sorkar mata nata kacu ya, dan tu esma dalar kelaut ni kini balik balik.
0: Di nesar.
1: Iya, nesar langgar nak kelak ini kini balik balik merubuli dan nak kena bosa. Ambada.
0: Makan dua. Ambada. Tu telinga nak kau ni ngan drive itu kai, mena jenderal tu tu ko ni ngan drive mena fakaritik telinga, mena tu bucin nak kau ni kuah, ni ber ni.
1: Iya, saya ngaku alat tengah ya. Sa tapo na baraki consultancy sa chunganggur na emaili berby3@gmail.com na pateke na nabani teleponi nangay bukarai te kito kaya sa ibo rua vitu roba diwa sa ibo ono tapo ka ningan repoti ko na bibuke na wikaiso ni bukalewanetiko sa so na kami bukanti otaki sa tunggur na baraki consultancy nangay bitartar ngamay
0: Lepas nombor serta litaki, sendom dah kena anda ulang serre, mai viti, mai venua, ondi nanuma, ondo rete balik. Lepas nombor naik bola mata, nabi kan rondo bita mai sana serre, serre momona, nak kena tu mana kibin nak mangkosa nak bosa, eh? Iya, nang ganggani serre.
1: Dina, sana serre sana. Rongo bina kan tina nanda share na ninda rongo da nanda bose baka imbalimbale momona titombu na kede imbalimbale sulian na baka dengu
0: iya
1: sulian na marau ninda rongo da tu iya sulian na malaunde na sona ngauna
0: iya
1: sona ndau tu nanga ndona wekan tu mai dina korgolei vanra
0: Uile, sedang bulan nak kami
1: bandar. Iya, kan. Tuh tak kau reser kau kawan deh deh.
0: Kawan deh deh. Kau ya, iyo, serda apa?
1: Nile.
0: Kau itu kau nak bandar buaya atau kian dua?
1: Iyo.
0: Iyo.
1: Oh, ini mana kau royan dua kau mainga? Ii, sedang bulan nak kami yang dua.
0: Eh, ini nanti yang kau na wucuhaha, nanti apa ya?
1: Oh, saya kau rasa cerita yang mai nanronga.
0: Nanronga, eh?
1: Bos telepon nanronga.
0: Iya, kau rambo iya atau kian dua? Betul, telah nak kau royan dua, eh? Cikau mainga.
1: Tiga telah nak kau royan dua mainga.
0: Iya, iya.
1: Kau sah wabu kiti ngau? Gaya wali cikau na yang bagi apa ya? Diwa walu bitu atu mainga. Aku tahu berarti kau tahu kau gaya saya cikau ni lande. Koso wana nortu wana wai mbote ngau Ndana wai ya tunju ni wai mbote ngau
0: Sandi
1: iya Mba kichini sawa chipe ka unge ilio istalikina Ike hao sangkali kalo koso pukina sangkali mai complete Sangkali mai todo kona nungu butu ngau
0: Sangkali
1: wai mbote ngau iya
0: Tataka tataka Iyo Ndoro matsere nron numa
1: Ndoro matsere mai ngau Nortu na bonga ke ngau eloma
0: Bonga ke ngau eloma
1: Bonga ke ngau eloma
0: Enangai kasa ni naida
1: Iyo.
0: Ya, iya.
1: Gorong gaya bukan anda mencuba kan nama tu balik rutu na lebi.
0: Iyo.
1: Main nama kemoka. Balik tenyawali bukan singgali usarik ya. Ngunuti kona thapa na uto leilea na balekana klanda na balekana ni nta usanga tu esanga todo kutu
0: iya
1: mbati ni kalele tonga bango usanga kira ukira isele me mera ninda binta me iya kosanga tu na tau na kango endo da kabango mendo iki taro ngau kwe bango ngai ngitampo ka sebutek nei rombale bu gula tali sampa pada balekana ya nak kira kata kami nomo komo ka
0: iya kosanga de baru kasrang ni ada sangat terlenggai ngai ngan de ngendre bin isele arto karate tak
1: Karte sta kasara.
0: Iyo.
1: Di ortona levia na numati kortona kauni chiu.
0: Sandi.
1: Iyo na levia la chuma na bosa na liba e clan liba
0: iyo.
1: Tonta mundamu ke no tere rai no renga bango ke karto levi ko ngani kua. Erto le imbiu i Jerusalemi. Blend bina sartu ngorto ya.
0: Sandi. Erto bai titi ko mai.
1: Mai namo kamo ka mai ngau.
0: Mai ngau. Sandi.
1: Ola ka sartu ka no imbote ngau ya.
0: Au nanu mir total tinga na marambani lomai bitir to na bose ti kona kavni ko ipapa to eto e
1: dombula dombula dombula
0: na marambani na ka
1: io ono limina te nomu dombose ka kavni ko
0: io ran kitu ngolen io bete mer to e mer na tarung virto
1: kitu ker balkan ka
0: kuan te karan ta ki io is nu na ka bidang servale ku berbe teman na ngande tu mai kwa wali sene kavni ko o ya vikim ni na turanga na marama drubun ngone lewa enangai mbiu da ketiko na nonro wakaterongi na vita mningu na kavni ko mni na ngere tel ngala pun teleponi ke na katani meli libu liba ni tukai mbera baraki na nomuni bibio name
1: gori
0: don Baraki Consultancy, iyo. Yeah. Sa, oni nabi pagkatabulidi, nabi ka, pagkatabulidi kanda chumiki na misini, na AI, pagkatalangan kina, na vingarabi talangan ni babandewa.
1: Naka.
0: Ni babandewa, siya waka, ni kila talangan mo ni bibulidi na basa baka biti, ni bitartar kin may, vay tukay, en kavi,
1: ni ko. Kako, ni mula tapa, may sandasa ngay, may ato pa nandunong tula subscribers.
0: Iyo, subscribers, and yun onro YouTube channel na bitamani, Fiji Language Tutor. Yeah. Wonga ke ngawe loma enangai kasa nina idha na sivi ni sivi na waa enarusang uluke viwa na miniti eno PMNVG pama na viti ni bola minaka ni mata minaka mai